0: Μιλούμε για μη Ιεσούβετ, για μη Ιερούμουαϊκ, για τα Ιγαρίσεξ, για ετλάψε χίνγκ, για Ιβαρίσεξ, λασκάβο τα μάπια τ' μουρέ, για ούνε, ούνε, λαστούλε πιούρτε.
1: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.